0: Ήλιο μιέτ κρεβού ερκουάρο.
1: Μιμάρ με πατσιό.
0: Ήτι ουνιό ο ρέδιο. Ήτι ουνιό ο ρέδιο.

μάτι μιλάν. Όλοι εμμόν. Και κίτκα του μάρα γουρκό του λόγανή μου αράι. Κουβά κονιωγά. Βάνα γουρο μάρα του αγένει ο σου μάρου πιο αράι. Βέβαια, μάρου κομ, μόνο μου αράι. Λέει τι θα γουρκό. Κουβά κονιωγά. Βάνα γουρο μάρα του αγένει ο σου μάρου πιο αράι. Jong yo yo mo de nuno piotom kina kera matin gilum rai. Jong yo yo mo de nuno piotom kina kera matin gilum rai. Kera kera matin danga minol pi wortom. Kera piotom banka dina ja o pedang ling. Mo para rai kena panjer te.